0: Ναι.
1: Οκ. Ναι. Ουλιμώνα λύνει μου ίσο.
0: Άι, τιούι.
1: Οκ. Λακίνη μολυκού αμαραφίκη. Μολυκού αμαραφίκη.
0: Οκ.
1: Μολυκού αμαραφίκη.
0: Γιατί μόδι. Άι, ακούνα.
1: Νικού ονάνα ονάνα του.
0: Ή.
1: Άια, ναι βέγα. Ue, mwe tu ya mwe itu?
2: Ya.
1: Na mbele wa atu nengani ya munduzi? Ya
2: ila 078.
1: 07?
2: 078.
1: Tuku na yesu yu?
2: Iga kone
3: ni yesu. Enge dawa.
2: Ita ikuma ya age ya 0710 ni teka mwe
3: itinae. Na usi uko nena no?
2: Mwane nti uke
1: kata mwe. Haya kwa kuna ya kuna yesu yu na. Όπου να έλω όπου εγώ.
3: Νιώνα εγώ είναι να λέω. Να λέω, είμαι εγώ να το μάθει.
1: No weapon formed against us. Ας αναπροσπά. Αλληλούια.

Ρε, ναι. Έτσι ανοκύβω. Έτσι αλλιώ τάμπη. Έτσι ανοκύβω τάμπη. Έτσι ανοκύβω τάμπη.

Εδώ δεν τα καίω πήγαν του κανένας. Καζαβουλάει και ένα δίνα. Δεν γυαλιά μου το άνω, εδώ δεν τα καίω πήγαν του κανένας. Νόγα δίνα, δεν βάζει το ανοίγου, καμβέτα. Είδε εγώ μου σέβω. Ένα μάσο. Νόβουν γενέζα να ένα και τάμπι. Νόμα εωμά μου.